0: ήταν ο τόση εποχή. Κάποιοι άλλοι την κέρα έπτιαν. Κάποιοι άλλοι, νίκος λένε να κατάουρο είναι. Μα καμαρέου καμα ο νέος τσακλεπτήτα μην τα είναι και ο γες πατσπάρε λιχασούς. Και ο γες τσαλμάρις λιχασούς και ρε τσαλοκείς και ο γες πάτε να μην τα είναι. Αμή με καρούτησε, α τόλο νέλνε, να κάχτα κότσι κούχου, να ταλίλ τσανκέ. Καρούσε κέρε, καρούσε έτρισε κοντά τσίλου αλίστιου, αμ λαχωνάς. Να ξ έτσι κλαχωνάς, αρέλι καρ, καρού κισπανού. Κο, τσις που κλεισινκίλ, τσαμπίλ, εσύ λάλνακ. Σα ειν κουτάντα, ως όγλι τεναμνίτ νινίβε, κουίν κάνε και τιόνε και χάλε καούστες, ως όγτσι χουνιλές σαν λαχωνάς αλικουτάντα. Ούτε πλαχ νινίβε, σε παπάν τσιρουέ. Σε παπάν λαχ νινίβε τσιρουέ. Σε στιότ τσόλε πλαχ νινίβε τσιρουέ. Σε στιότσο λε πλαχνίνιβε. Απανε πακουίν καίντσα να τένα μην την καρουστιέ. Αχ μου σου λε καλίτ Χεσούς. Ανί που τσίκα να χκουάνε λιναστιέ λι Χεσούς. Ανί τσίκ να σχουλτικά λι Χεσούς ανά. Μα ανέ πτσίκ λαχ παρισέω. Καβούτα να κερ ρένακ τατπα μάν τα κιό τα τσός πα να καάλι νίμς κουανκίλ τσιρού λαχώνας. Λαχώνας κι άχουν προφέτ κι κι άλ κι σ' ολοπρατήν ιδιός κι στέτσα κλασίλι Χεσούς καμήν καμήν τα κουλμάν. Κι κάτε έξω τέτσο χαλέ καούς τέσ όσο. Τχο κανά φιλάω. Κουίν κάνα καπά, κουίν κάνα κατιότ κατσόλ, κουίν κάνα κακολουμπάλι Χεσούς χω καχκολολκέ. Το οσό, ο τσαρού, τάξε ακέρε, λιτεναμίτ νίνιβι. Άλλης και λίχα σου σε λίκοτανε. Ο τκιστιά και κούλι αντίναραν. Λισνά λιτεναμίτ λικουάν σα ροκε σα. Ήχτσαν τα κουκλί τσαξ σε σκουτανκή λιρακ μπατίν. Ρόσι πένακέ λιτεναμίτ ούτ τίσκε. Τίστενεπ τόχ μαμάξ σε σπένε σπάνακ. Αν κιτσάλ τσακ τόχ σας μαρίλι ρουτσιτσότ ρε ραμπινκί λαχ Σαλαμόν λίσι μας καούς λαχ Σαλαμόν ούτ αρίν κουάχος νιμάλ νιμάς κουάνκίλ τσιρού λαχ Σαλαμόν αμπί κουάνκέπ λι τεδεμίτ σε να τσόκρ κι λαχ Σαλαμόν σπανά καθαμόν αγχούν κουίν τίξ όλα τσάπις να λεπ τσάνε κι ούτιν κέρε να χκέ να ρίλι τεδεμίτ και τη μαγκρέλη τέμπλο η κουάν Χερουσαλέμ και αν είναι ρασνάλε να χέψνάλε η κομμόνα λι ρέι πως πάνε κασαλμόν τα αχού ρέι αχού στη μαλού ρέι ότι και σπα δι καρού και τα γλά και τσακ σπα λι Χασούς με ραχπάλι κουάτιος λι καρού και στα μάλα Σαλαμόν μας πιο μάλλην κα και στα μά τσιρού λι διός να χτσικέξνάλε και σηκωτέ τσιρού μπρα έξναλε τσαρούτ περέστη τενεμίτ ουλά ο καλούν να καπάτ ρούτε ο κόσ πάτ βάλε να χκουάν α δοτ και τσακαΐν κουακάτιν του μίν κουακρέπιν κουακάς ούσα μα κανάστε προ κουιάρα καχκουιάρα κοχκουά τσόλ μα καχκου τσόκα ο κανάκ πατέ ουσί καμινκίλε κασαλνίμ τσιρού λαχ Σαλαμόν χαλί τσιόκο ραπινκίλι ρατίνε να χκουάν κασαλνίμ τσιρού λα Λαχωνάς χαλί τσιόκο ραπινκίλι ρατίνε καπά παχμίλι Χεσούς Beko kos beli Jesus. Sikako chuli Jesus. Kata kayak listyok bi Jesus. Ho. Ho nas jesas masili ati. Mantos yere. Yokep sa korte.
1: Rural presenta el consejo del amigo. Cuando llega tu remesa, piensas en lo que necesitas hoy y es normal. Siempre hay pendientes, pagos y cosas urgentes, pero no todo es para ahora. Antes de empezar a gastar, haz una pausa y piensa en tu familia. ¿Qué van a necesitar mañana? ¿Qué podrías asegurar desde hoy para estar más tranquilo después? Puede ser estudio, una emergencia o simplemente tener un respaldo. Ahorra una parte hoy. No se siente mucho, pero con el tiempo hace una gran diferencia, porque esa remesa no solo resuelve el presente, también puede ayudarte a construir futuro. Disfruta tu remesa, pero piensa también en el futuro. Ahorra una parte de tu remesa así de cerquita, en las más de 8,000 cajas Banrural en todo el país. Este consejo del amigo ha sido presentado por
2: Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
3: Llegó tu bono 14 y en Agencias Y lo hacemos rendir más. Del 10 al 20 de julio, aprovecha ofertas especiales en electrodomésticos, tecnología y línea blanca. Compra de contado o al crédito y estrena hoy mismo. ¡Corre a Agencias Y! ¡En confianza! ¡Entre amigos!
4: Prevengamos y controlemos juntos al gusano barrenador. Las tres acciones clave son revisión de animales, curación y baños periódicos con productos de efecto insecticida. Recuerde, si conoce de algún caso sospechoso, puede notificarlo fácil y rápido por medio de la aplicación móvil DSAGT. Proteja su patrimonio pecuario y asegure el bienestar de los animales y nuestras familias. Este es un mensaje del MAGA y ICA y USDA.
5: Lawin ganarut hakana batinak chirish di kilom utkabiyom. Echos kaib chol hung mayarakal. Renak liratin di kagwa ta kulak salihung hung chihung kabal. Nakatoch lech ol renak de ten ali radio. Rikin le mayeh lin alak sah lech ol esh kwas kwitzin. Narunak teke depositar le ten salibanko Banrural. Li numero de cuenta a anain 3064-01-5995. Sashkaba bap radio utankah. Na akshabanula depósito bancario. Naruna kataklacha ke lire talil o malahli boleta redepósito sash WhatsApp li radio li ahlaan 5863-4050 naru akwina ko akulanisa rochochili radio reshkana bankila ten arin noko taulimang salibarrio el reformador chishkat li centro kerigma quetzal arin poptum peten li hunhun chishkeak honimal na alak sechol ingachi kabrishol chimoko mimbilakru shbanak li dios nashrali nasiok Sasachol, segundo de Corintios 9:7. Radio Utanca, Cuacuacar, en Belém FM, Shabskush, la iglesia, repeten.
6: 106.9, Utanca FM.